0: μια εικόνα. Τάκυψα πρόηλε του κουίρουν, έρμανο εικόνα, αχνά κανιά εικόνα. Ακούει αρικνά, παίρουκουσον πίκουνα, σκρυπηρή μου, άντσι, παίκουνα τα να παίρουκουσον, νιανιέι, Ολύμπια.
1: Vamos a saludar.

Είναι εικόνα. Κάτι πασπάντσις, καζελιάν τα χρήκη, Ιγλέσεις, αβερπικούνα του ατέικουάντσις, ο ατέικουάντσις σηκουάνε, λουγάρ πίπς, ο ατέικουάντσις, για χναλιά τα νουέβα λούς, δεσδε Σάντα Ρούσα, χέλιο ούνου, λα κομπένσιον, και περμανόν της Βιδάλ Πέρις, ο ατέικουάντσις ρήκη. Για παλιάν πρόγραμμα κονάτα, ερμανά δίνε, σενιόρ Σαμιτσασόν, καν κονάτα, πέσαν εικόνα, για παλιάν πουρικούιτσις, για παλιάν και ογού που ουιαρικούς αχνούν εικόνα, ρίκε δεστρίτο, ιτσαράτε, εντερο λουγάρ που ουιαρικούς αγγίτσις και εσώμα. Πρόγραμμα τα σενιόρ Σαμιτσασόν, κιν Ισπανιονιέ, τώρα λέει, να πήκαμε εκεί, αχναλιάτ, ογού παμπάπε, ερμανάς, ο Βαλδίνα. Montalvo, hermano modesto, Quiñones, Paikuna, Psuatari, Wanchi, Nakachay, Arishens, entero lugar, Menvalle, Ojo Bamba, Nishape. Yahnat, Huatari, Yawanchista, hermano, Chiscunari, que nueva vida, que tiene un capiche, Pipsalto, Urubamba, Ujuna, Uyarik, Shangit, señor Samin, Yasunkit, señale, y Udis, Cuchillo, a ver, Menat, Jamanta, y Kachang, seguramente. Tariku shangi chari kinyanya chai riki kafi palyapi señor Riana pasun kanta psyanya lay tukui y matachos Dios se encarga surangi chai pilanka kushanki lanka kuichinya ikona kusi kusilla chitilla puris pa Dios pa lanka kuichinya lay ikona Radio Jerusalén también nos enlaza desde Curahuase hermano Julián Borda y ahmalia tajariki con kacha centro saiwiti chai kunapel y matamu. A ver, muy bien, chay, una puyarik shangit, señor Samin Yasun, que Radio Aliento de Vida también nos enlaza, hermano Gómez Sindo Altamirano, hermana Luisa Vigoria, desde Amaibamba, a ver, era pata, chay, man, pacho, wach, erimos ya entero lugar, mañana y conarik, y ahmelet Radio Atamarca, también en Acumayo, Radio La Voz Evangélica, Radio Tecapallana, chay, con apsuatarinkits. Chay mantenga y con Ariki mana falta y tawatarillanta, hermano unchis con Ariki JRR Niska, Jesús Rey de Reyes Niska, Kamanti 15,000 chay con Apepsarik, hermana Sonia Saloma, señor bendición, quiñaña y cantapas. Ajna tenga y con entero lugar, pepuno y hasta pepes, radio revelación chay pa junta y con Ariki. Radio La Verdad, Anchiguna, Junta Ñeñecona, Uyarik Shankich, señor Shamin, Chayko Sonkichis, Kay Suma, Watari Kuskaix Manta, a ver, Watari Wachtikiku, Chayarjans, entero lugar, Magnispa.